0: Μάθε κόρατα.
1: Μάστερ.
0: Να το ζήραμ.
2: Σήμεν.
0: Σόλτσε σούρτσε. Ρούζε κουπάιτσα.
2: Σήμεν.
1: Fisting my ass.
0: На моем огне, но сердце спит мое.
1: Latex glove.
0: Ночь полнолуние.
1: Fisting.
0: Ночью особенно верю.
1: Gay sex.